Αυτά ο τυπό. Γκάι, νιγμάρ, εν ιουτερ μπάντσεμ, λέω ιε, λέχα μπάιτα, αλ τίχα και λικλό. Είζε είσαι με σου αμά, λέχ τε σαχάκ μπαμπλέστεσεν, τα ζρό καβανιέμ, τα ασέ μάσο. Μάνε, σάρτε λεκρό, ετ κόλ χακτοβιότ. Α, εχπάτ λεχα μη τεχνάι σάουντ, μη να τάβ τμονά, μη να αρατ μάιμ. Λέω ιε μπούχαν μπέτα, λέω ιε γέλ λεχα, σελέ σνιότ, μη μπαμπρόμπτερ. Δάι, λέχα μπάιτα, νιγμάρ, εν μελεργότ ιτερ. אה, רצית לראות מנערת מים, הו? אתה בסדר, אתה. אבל איך, יש לי עוד דברים לעשות. נו, לך, קישטה. נו, בר...